0: Εγώ λίγο μαζάγουρο.
1: Μακινιόνι, καβόρα, καβόρα, καβόρα. Ρουίμπορ βόλερουα, ρουμπα. Λιγκάλα, λιγκάλα. Να ζηλίζω πέντοα.